0: Λοιπόν, Ρόνι Κέρ.
1: Πολύ, ρίκος, δούμε.
2: Ρίκος,
1: δεν μπορεί, τενότ.
0: Άισεκ. Μουλα Ντρέγεν.
1: Δεν μπορεί.
0: Κίπορ πλέα.
1: Ούτιο πέρ.
0: Εν ματσέρ. Τζόναθαν, τσούλε.
3: Νάμαλε.
2: Γεια.
0: Ντάιν Μάπιαν.
2: Πες ο Λίκος, δούμε τώρα, τελειά.
0: Γεια, είμαι σέρ.
1: Τζούλε, everybody. Special Λίκος, γκο, γκο, γκο,
2: Dai boys and all the boys,
1: boys
2: from Cross River.
1: Dilly boys, Plenty boys,
2: Angor.